0: Big Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Η πρώτη σκέψη.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 p.m. for Barea, Belaris, and Banter. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Bandon. Chagan and Legical Vendor.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

όλα αυτά που ήμουνα εγώ για εκείνη. Κανένας δεν τα σβήνει μέσα από τη μνήμη. Το παρελθόν θα είναι εκεί, ό,τι κι αν κάνεις. Όταν τα βράδια το κορμί της θα αγκαλιάζεις, το όνομά μου πάνω της θα το διαβάζεις. Είμαι στο σώμα, στο μυαλό μου.

Σε όποιο μέρος κι αν την πας, την έχω πάει. Μαζί μου ήξερα καλά πώς να περνάει. Απλά με πιάναν ώρες ώρες τα δικά μου. Αν τυχαία κάποια μέρα με πετύχει, θα γίνει έκρηξη να ξέρεις. Στη ψυχή της ήμουν ο άντρας της. Εσείς απλά μαζί της.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

παλιούς νύχτες σε αγνωστούς ωκεανούς. Ίσως

συχνότητα. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα,

GR 103,3. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Star 103,3.
1: Ακούτε τη Μαρία Πίτσι στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
0: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

Την πολύ μεγάλη μου καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο London Greek Radio 103,3 στα FM με μένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast Anna Ελληνικά. Ελπίζω να έχεις μια πανέμορφη Δευτέρα και σήμερα είναι Τρίτη 18 Αυγούστου και θέλω εγώ αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Φλόρα. Χρόνια πολλά λοιπόν εάν γιορτάζει το ονοματάκι σου σήμερα, καθώς επίσης χρόνια πολλά εάν είναι τα γενέθλιά σου σήμερα. Να ζήσεις, να τα κατοστήσεις, ό,τι υποθείς δικό σου πάνω απ' όλα με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή σταδιοδρομία σου εύχομαι. Πάμε και εμείς τώρα να ρίξουμε την πρώτη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 16 και 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 19, το μεσημέρι θα ανέλθουμε στους 22, μετέπειτα στους 23 και θα φτάσουμε και τους 24 τέλος του μεσημεριού, αρχές του απογεύματος και θα παραμείνουμε μέχρι και αρχές του βραδιού στους 24 βαθμούς Κελσίου και μετέπειτα θα πέσουμε στους 22 με 21 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι κυρίως συννεφιασμένη η μέρα μας, έχουν πέσει σταδιακά οι θερμοκρασίες και θα συνεχίσουν να είναι πεσμένες όπως φαίνεται για τον υπόλοιπο Αύγουστο, εκτός και αν όλα αυτά φυσικά αλλάξουν στην πορεία. Για να δούμε τώρα τη λειτουργία των undergrounds. Ξεκινάμε με την District Line, η οποία δεν έχει service μεταξύ των στάσεων Turnham Green and Richmond. Η Piccadilly Line δεν έχει καθόλου service μεταξύ των στάσεων Oxbridge and Cockfosters. Σήμερα, αύριο και την Πέμπτη επίσης δεν θα δουλεύει η Piccadilly. Η Victoria Line έχει λίγες καθυστερήσεις στα δρομολόγια της, ενώ όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Επίσης, να αναφέρω και κάπου εδώ ότι κάποια λεωφορεία είναι σε strike. Δεν δουλεύουν ή είναι τα δρομολόγια τους πάρα πολύ μειωμένα. Κοιτάξτε λίγο το πρόγραμμα αν είναι να χρησιμοποιήσετε λεωφορεία σήμερα, εάν λειτουργούν. Έτσι να κάνουμε, να βοηθήσω και λίγο σε αυτό τον τομέα. Πάμε να δούμε και την κίνηση στον δρόμο με τον Α13 και Dagenham στα 25 λεπτά η καθυστέρηση. M11 προς Greater London είναι στα 15 λεπτά. Ο North Circular Road προς το Bowes Park έχει 10 λεπτά καθυστέρηση, ενώ προς το Brent Cross έχει στα 15 λεπτά. Α312 The Parkway προς Hayes είναι στα 10 λεπτά. Κεντρικά του Λονδίνου με τον Α12-03 The Highway προς Wapping στα 20 λεπτά η καθυστέρηση. Α2 Shooters Hill Road προς Blackheath στα 15 λεπτά. Α2 South East London είναι στα 20 λεπτά η καθυστέρηση. Και τέλος Α3 West Hill προς Wadsworth είναι στα 10 λεπτά. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε και για την κίνησή μας τώρα, για να δούμε πώς θα είναι η κίνηση την επόμενη ώρα. Να υπενθυμίσω, η Piccadilly Line σήμερα, αύριο και την Πέμπτη δεν θα λειτουργεί λόγω engineering works. Θα ισχύει και το ίδιο την επόμενη εβδομάδα, πάλι Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Και σήμερα έχουν και κάποια λεωφορεία strikes. Οπότε αν είναι να πάρεις κάποιο συγκεκριμένο λεωφορείο, κοίταξε εάν λειτουργεί με τα κανονικά ωράρια ή είναι με μειωμένα ή και καθόλου. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Απόν Γκαντάδα και επιστρέφουμε εμείς στην παρέα μας να δούμε τα γεγονότα του σαν σήμερα. Ή να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα 18 Αυγούστου τον κόσμο ιστορικά και για να δούμε πόσα από αυτά εμείς γνωρίζουμε. Και αν όχι θα τα μάθουμε μαζί παρέα. Απόν Γκαντάδα και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, 18 Αυγούστου ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε με το 1590, όπου ο κυβερνήτης της αποικίας του νησιού Ροανόκε, John White, επιστρέφει από την Αγγλία για να μην βρει κανένα ίχνος των αποίκων που άφησε εκεί 3 χρόνια νωρίτερα. Σαν σήμερα το 1737, πρώτη είσοδος σκηνού στην έκθεση τέχνης Salon de Paris στο Λούβρο στο Παρίσι. Σαν σήμερα το 1838, η εξερευνητική αποστολή των Ηνωμένων Πολιτειών με επικεφαλής τον Charles Wilkes αναχωρεί για τον Ειρηνικό ωκεανό και την Ανταρκτική. Σαν σήμερα το 1841, πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καρακιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Την 21η του παρόντος θα παρουσιαστεί εις ναύπλιον η κωμωδία του Καρακιόζη, έχουσα αντικείμενο τον Χατζ Αβάτιν και Κουσκούκ Μεϊμέτιν. Σαν σήμερα το 1919, ιδρύεται η Ένωση Αμερικής κατά του τσιγάρου στο Σικάγο του Ιλινόης. Σαν σήμερα το 1920, ο πολιτιακός βουλευτής Harry T. Byrne ρίχνει την αποφασιστική ψήφο στην επικύρωση της 19ης τροποποίησης του συντάγματος από το Τενεσί και επομένως από την Αμερική, που επέτρεψε την ψήφο των γυναικών αφού διάβασε μια επιστολή από τη μητέρα του. Σαν σήμερα το 1926, ο πρώτος τηλεοπτικός χάρτης καιρού μεταδίδεται από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας στην Ουάσιγκτον. Σαν σήμερα το 1936, εκτελείται από τους φαλαγκίτες του Φράγκο ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σαν σήμερα το 1937, ιδρύεται η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Toyota. Σαν σήμερα το 1940, μάχη της Βρετανίας, πραγματοποιείται η αερομαχία γνωστή ως η πιο δύσκολη μέρα. Η Luftwaffe χάνει περίπου 69 αεροσκάφη και η RAF 68 σε μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές μάχες που έχουν γίνει ποτέ. Σαν σήμερα το 1956, τα τραγούδια Hound Dog End και το Don't Be Cruel του Elvis Presley φτάνουν στο νούμερο 1 των charts, παραμένοντας για 11 εβδομάδες, ρεκόρ για μία μόνο κυκλοφορία. Σαν σήμερα το 1961, ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Berkeley, Ανδρέας Παπανδρέου, καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, μετέπειτα Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, ΚΕΠΕ. Σαν σήμερα το 1976, η εβδομάδα 5 ημερών καθιερώνεται στη μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα. Και τέλος, σαν σήμερα το 2004, ιστορική ημέρα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, το αγώνισμα της σφαιροβολίας επιστρέφει στην κοιτίδα του στο στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας έπειτα από 1611 χρόνια. Νικητές αναγδύονται ο Ουκρανός Γιούρι Μπλόνοκ στους άνδρες και η Κουβανέζα Γιουμι Λέιντι Κούμπα στις γυναίκες. Αυτά λοιπόν ήταν τα γεγονότα, πάμε να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1932 γεννιέται ο Λικ Μοντανιέ, Γάλλος βιολόγος από τους πρωτοπόρους στην καταπολέμηση του AIDS. Σαν σήμερα το 1933 γεννιέται ο Ρόμαν Πολάνσκι, πολωνικής καταγωγής Γάλλος σκηνοθέτης. Και τέλος, σαν σήμερα το 1936 γεννιέται ο Ρόμπερτ Ρένφορτ, Αμερικάνος ηθοποιός. Και για να δούμε ποιοι έχουν επιβιώσει, σαν σήμερα το 1850 επιβιώνει ο Honoré de Balzac, φιλολογικό ψευδώνυμο του Honoré Balzac, Γάλλος μυθιστοριογράφος. Σαν σήμερα το 1936 επιβιώνει ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, όπως έχουμε αναφέρει και πιο πάνω. Και τέλος, σαν σήμερα το 2017 επιβιώνει η Ζωή Λάσκαρη, Ελληνίδα ηθοποιός. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για σήμερα σε συνολικές γραμμές και τα γεγονότα μας τα έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr, όπου μπορείς και εσύ να την επισκεφθείς εάν επιθυμείς να δεις την πλήρη έκδοση, όπου σήμερα για τις 18 Αυγούστου περιλαμβάνει 177 γεγονότα, 46 γεννήσεις και 49 θανάτους που έχουν συμβεί. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έχω να πω ότι από αυτά τα γεγονότα δεν ήξερα κανένα, but it is what it is, τα μάθαμε μαζί. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, Αγάπη Καλοκαιρινή, και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
1: Londoners are concerned about the rollout of facial recognition technology, FRT, due to worries about errors, privacy and surveillance, recent polling has revealed. Meanwhile, the British Transport Police, BTP, has admitted its trial at railway stations, which has been running for 6 months, has caught no serious offenders as a result of using the technology, though they say the threshold has been set deliberately high in terms of the offenders it's being used to find. 72% of respondents to the polling in Greater London want the public to have a say on how FRT is used, while two-thirds worry errors could get people into trouble unfairly. Another 62% are concerned about how images of faces will be stored, while half feel there is a risk of racial bias. City Hall has failed to respond to a series of queries and Freedom of Information FOI requests about the delay to the Gallows Corner roundabout fully reopening, senior Conservative politicians have claimed. Shadow Cabinet Minister Julia Lopez, who is the MP for Hornchurch and Upminster, filed a series of requests last month to the Mayor's office around funding, cost projections, timelines, and support for businesses affected by the continued closure. Public authorities are required to respond to FOI requests within 20 working days and inform the applicant if this is not possible. However, Ms. Lopez, who has heavily criticised both Sir Sadiq Khan and Transport for London, TfL, over the handling of the Gallows Corner closure, alleged no contact has been made. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Hey LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να μιλήσουμε λίγο για το Καραγκιόζι. Νομίζω είναι ένα τέλειο λαϊκό θέατρο σκιών που νομίζω δεν ξέρω στην Αγγλία, στα ελληνικά σχολεία στην Αγγλία, εάν το κάνουν αυτό, να φέρνουν τον Καραγκιόζι. Δυστυχώς δεν έχω πάει στην Αγγλία σε σχολείο. Αλλά στην Κύπρο πάντως τον είχαμε τον Καραγκιόζι και νομίζω και θέλω να ελπίζω βασικά ότι και στην Ελλάδα εννοείται έφερναν τον Καραγκιόζι στις σχολικές διαδηλώσεις να κάνουμε θέατρο. Για να μιλήσουμε λοιπόν λίγο για τον Καραγκιόζι. Λαϊκό θέατρο σκιών ανατολικής προέλευσης που πήρε το όνομά του από τον πρωταγωνιστή του, τον Καραγκιόζι, ένα πανέξυπνο τύπο, μόνιμα φτωχό και σαρκαστή των πάντων. Για την καταγωγή του Καραγκιόζη έχουν διατυπωθεί αρκετές θεωρίες. Πιο πιστική είναι αυτή που τον θέλει να κατάγεται από την μακρινή Ανατολή, Κίνα και Ινδία και μέσω Τουρκίας να ήλθε στην Ελλάδα κατά την εποχή της τουρκοκρατίας. Ο τουρκικός Καραγκιόζης, Καραγκιόζ, μαυρομάτι στα τουρκικά, διαδόθηκε σε όλες τις επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήδη από τον 17ο αιώνα, διασκεδάζοντας το κοινό με την υφαλική εμφάνισή του και την αισχρολογία του. Πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στον ελληνικό χώρο έχουμε στις 18 Αυγούστου 1841, όταν η αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη αναγγέλει ότι θα είναι εκεί πέρα. Το 1852 η εφημερίδα Αθηνά άσκησε κριτική στην διεύθυνση της αστυνομίας Αθηνών διότι ανεχόταν της εντύσιν καφενείων παράσταση του λεγόμενου Καραγκιόζη ενώ άλλοτε αυστηρός εμποδίζεται αυτή. Και καταήγγειλε ότι εσχρών και άσεμνων πράξεων σκηνέ παρίστανται για τον ευρωσπάστον ή σταυομολόχικα τιάφτα των Ασιατών θέατρα, ώστε η διαφθορά να περνάει σε ολόκληρη την κοινωνία αφού απειρά ρυθμών πλήθων διαφόρων παιδών και πολλοί μάλιστα εκ των μαθητών των γυμνασίων και των σχολείων μας σύγναζαν εκεί κάθε βράδυ αδιακόπως. Ο εξελινισμός του Καραγκιόζη πρέπει να ξεκινήσει τον τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα από την Ήπειρο όταν καραγκιοζοπαίχτες της εποχής εκείνης παρουσίαζαν την παράσταση με τον Μεγαλέξανδρο και το Φίδι συνδέοντας έτσι για πρώτη φορά τον Καραγκιόζη με την ελληνική λαϊκή παράδοση. Η Πάτρα ήταν το μέρος όπου ο Καραγκιόζης εξελινίστηκε οριστικά μέσα από τις καινοτομίες που επέφερε σε πρόσωπα και θέματα ο καραγκιοζοπαίχτης Μίμαρος, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Δημήτριου Σαραντούνη. Ο Μίμαρος δημιουργούσε νέους χαρακτήρες, Κολλητήρης, Σιορδιόνυσος, Βελιγκέκας, έστρεψε τις παραστάσεις του Καραγκιόζη και προς το ηρωικό δράμα, μεγάλωσε τη σκηνή τοποθετώντας την καλύβα και το σαράι, ενώ άρχισε να φτιάχνει τις φιγούρες με χαρτόνι και όχι από τενεκέ όπως κατασκευάζονταν μέχρι τότε. Ο μαθητής του Μίμαρου, Γιάννης Ρούλιας, δημιούργησε τον τύπο του Μπαρμπαγιώργου, ο Γιάννης Μύρος, τον Σταύρακα και ο σπουδαίος καραγκιοζοπαίκτης Αντώνης Μόλας, λιγότερο δημοφιλείς ήρωες, όπως τον Πεπόνια, τον Κεκέ και τον Νόντα. Οι παραστάσεις του Καραγκιόζη ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς στην χώρα μας μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και προσέλκυαν κόσμο κάθε ηλικίας. Σταδιακά μετά τον πόλεμο και με την πάροδο του κινηματογράφου, ο Καραγκιόζης άρχισε να χάνει την έγκλη του και περιορίστηκε μόνο στο παιδικό κοινό. Στις μέρες μας και τα παιδιά ακόμα δείχνουν να τον εγκαταλείπουν έχοντας ανακαλύψει νέους ήρωες από την τηλεόραση και το διαδίκτυο. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για τον Καραγκιόζη. Να μην τον εγκαταλείψουμε, είναι πάρα πολύ όμορφος και πάρα πολύ αστείος και στέλνουν πάρα πολλά όμορφα μηνύματα ο Καραγκιόζης και το άρθρο μας το έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr κάθετος articles, το article 966. Πάμε να ακούσουμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη, μην ορκίζεσαι και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
4: Δημητρίου in English 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την δεύτερη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 16 και 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανέρθει στους 21, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 22 και μετέπειτα στους 23 και ταυτόχρονα στους 24, έτσι, back to back. Και θα παραμείνουμε στους 24 μέχρι και αργά το απόγευμα, που μετέπειτα θα πέσουμε στους 22 με 21 βαθμούς και πάλι. Θα είναι έτσι μουντή η μέρα μας, συννεφιασμένη. Παρ' όλα αυτά δεν έχει βροχές. Ευελπιστούμε για να δούμε. Συχνά αλλάζει ο καιρός, οπότε you never know. Η λειτουργία των undergrounds. Για να δούμε τώρα πώς είναι τα undergrounds. Η Circle Line έχει λίγες καθυστερήσεις στα δρομολόγια της, anti-clockwise του δρομολογίου. Το anti-clockwise στα ελληνικά πώς είναι? Με την ανάποδη φορά του ρολογιού. Με την φορά του ρολογιού, με την clockwise, anti-clockwise. Yeah. Άμα ξέρεις πώς είναι η ελληνική μετάφραση, αλλιώς θα το κάνω translated, don't worry. Αλλά τώρα δεν μου έρχεται. Αλλά ναι, anti-clockwise λοιπόν έχει circle line delays. Η district line δεν έχει service μεταξύ των στάσεων Tenham Green and Richmond. Η Piccadilly, όπως έχουμε πει, δεν λειτουργάει σήμερα. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Οπότε αν είναι να ταξιδέψεις οτιδήποτε, Elizabeth Line, λεωφορεία, τα Pullman, τέτοιες φάσεις θα βοηθήσουν να πας στο Heathrow Airport. Οι κινήσεις στο δρόμο με τον Α13 και Dagenham στα 20 λεπτά καθυστέρηση. M11 προς Greater London είναι στα 20 λεπτά επίσης. Ο North Circular Road προς το Bowes Park έχει 10 λεπτά. Ενώ προς το Ealing, ο North Circular έχει 10 λεπτά. Α312, The Parkway προς Hayes είναι στα 15 λεπτά η καθυστέρηση, ενώ στα 10 είναι ο M25, Berkshire. Κεντρικά του Λονδίνου με τον Α1203, The Highway προς Wapping είναι στα 20 λεπτά. Στα 15 λεπτά είναι η κίνηση στον Α2 Shuttles Hero προς Blackheath. Στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α205 South Circular προς East Sheen και στα 10 λεπτά είναι και η κίνηση στον Α3 West Hill προς Wadsworth. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για τον καιρό, τη λειτουργία των undergrounds, την κίνηση στο δρόμο. Θα πάμε να ακούσουμε τον Hovik, γίναμε ένα, και θα επιστρέψουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με τον γρίφο της ημέρας, για να δούμε πώς συνεχίζουμε αυτή την εβδομάδα σχετικά με τους γρίφους μας και αν θα δυσκολέψει η κατάσταση ή θα ευκολύνει. Για να δούμε. You never know. Μαζί μου, you never know. Πάμε λίγο να ακούσουμε τον Hovik, γίναμε ένα, και επιστρέφουμε.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τον σημερινό μας γρίφο και ελπίζω να έχεις την ευκαιρία να ξυπνήσεις, να πιεις τον καφέ σου, το τσάι σου, το παγωμένο το ποτό σου, τι είναι αυτό που πίνεις το πρωί για να ξυπνήσεις και άκου προσεκτικά. 4 αδελφάκια αγκαλιασμένα σε ένα σεντουκάκι είναι κλεισμένα. Τι είναι? 4 αδελφάκια αγκαλιασμένα σε ένα σεντουκάκι είναι κλεισμένα. Τι είναι? Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345 ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-6611-033. Αναμένω να ακούσω την απάντησή σου. Πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Μαρτάκη, το «Σ' αγαπώ» και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λίγα λόγια για τον Elmer Bernstein, ο συνθέτης που έγραψε μουσική για περισσότερες από 150 ταινίες. Wow, δηλαδή πρέπει να έχει πολύ έμπνευση. 150 ταινίες. Ο Elmer Bernstein ήταν Αμερικάνος συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής από τους σημαντικότερους που θήτευσαν στο Hollywood. Είχε προταθεί 14 φορές για το Όσκαρ μουσικής και το κέρδισε μία φορά το 1968 για το musical «Γλυκιά μου Μίλη». «Thoroughly Modern Millie». Ο Elmer Bernstein, ο ίδιος όμως προτιμούσε την προφορά Bernstein για το επώνυμό του, γεννήθηκε στις 4 Απριλίου 1922 στη Νέα Υόρκη από Εβραίους γονείς με καταγωγή από την Ουκρανία και την Αυστρο-Ουγγαρία. Από μικρός ασχολήθηκε επαγγελματικά με το χορό και την υποκριτική, αλλά τον κέρδισε η μουσική. Πραγματοποίησε σπουδές πιάνου και μετακόμισε το 1950 στο Λος Άντζελες ως συνοδός πιανίστας. Σύντομα καθιερώθηκε ως συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής και έγραψε τη μουσική υπόκρουση για περισσότερες από 150 ταινίες και 80 τηλεοπτικές σειρές. Μεταξύ άλλων είχε συνθέσει τη μουσική για τις ταινίες «Οι 10 εντολές», «The Ten Commandments», και για την ταινία «Και οι 7 ήταν υπέροχοι», «The Magnificent Seven», «Σκιές και σιωπή», «To Kill a Mockingbird», «Η Μεγάλη Απόδραση», «The Great Escape», «Ghostbusters», «Το Ακροτήρι του Φόβου», «Cape Fear» και «Τα Χρόνια της Αθωότητας», «The Age of Innocence». Προτάθηκε 14 φορές για το Όσκαρ μουσικής και το κέρδισε μόλις μία το 1968 για το musical του George Roy Hill, «Γλυκιά μου Μίλη», μία από τις λιγότερο επιτυχημένες μουσικές του. Δηλαδή από εκεί που δεν το περιμένεις, εκεί κερδίζεις. Τη δεκαετία του 50 ταλαιπωρήθηκε αρκετά από μακαρθικό κυνήγι μαγισσών λόγω των αριστερών του πεπιθήσεων. Κατηγορήθηκε για κάποια κείμενά του σε κομμουνιστικά έντυπα και η πολλά υποσχόμενη καριέρα του ανασχέθηκε για λίγο. Με το έργο του επηρέασε πολλούς κατοπινούς ομοτέχνους του, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι Άλαν Σιλβέστρι, Ζόρζ Ντελερί, Χουάρντ Σορ, Τζον Μπάρι, Τζέιμς Χόρνερ, Χουάρντ Σορ, Λάλο Σίφριν, Ράντι Νιούμαν και Τζον Βίλιαμς. Ο Elmer Bernstein πέθανε στις 18 Αυγούστου το 2004 στο Ουχάι της Καλιφόρνιας σε ηλικία 82 ετών. Τα τελευταία χρόνια η υγεία του ήταν ιδιαίτερα εύθραυστη. Είχε παντρευτεί 3 φορές και απέκτησε

τέσσερα παιδιά. Ήταν στενός φίλος με τον διάσημο διευθυντή ορχήστρας Leonard Bernstein, αλλά δεν είχαν καμία συγγένεια. Απλά συνωνυμία. Επιθέτου. Μάλιστα. 150 ταινίες και 80 τηλεοπτικές σειρές. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Την βιογραφία του λοιπόν την έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansimera.gr κάθετος biographies. Νομίζω έχουμε δει τις περισσότερες από τις ταινίες τους, τις ταινίες που έχει συνθέσει η μουσική. Κυρίως για το The Great Escape, The Kill of a Mockingbird, The Ghostbusters, The Cape Fear, είναι The Magnificent Seven, είναι και τις 10 εντολές. Είναι ταινίες δηλαδή που τώρα που τις έχω δει, είναι που μου έρχονται και εμένα στο μυαλό ότι τις έχω δει αυτές τις ταινίες. Αν δεν τις έχεις δει, είναι πάρα πολύ όμορφες. Καλά, Ghostbusters, τρελαινόμασταν. Αυτά λοιπόν, ο γρίφος μας δυσκολεύει και δεν το περίμενα, αλλά καταλαβαίνω γιατί πολλά μπορούν να υποθούν σαν σωστή απάντηση. But, ακού προσεκτικά πως έχει και θα δώσω βοήθεια. Τέσσερα αδελφάκια αγκαλιασμένα σε ένα σεντουκάκι είναι κλεισμένα. Και είναι κάτι μικρό. Όντως αυτά τα τέσσερα αδελφάκια φαίνονται να είναι αγκαλιασμένα σε κάτι μικρό. Είναι δηλαδή κλεισμένα σε κάτι μικρό, το οποίο το αγοράζουμε, το οποίο το τρώμε και το οποίο αυτά τα τέσσερα αδελφάκια, άμα είναι έτσι αγκαλιασμένα, άμα είναι ενωμένα, μοιάζουν έτσι όπως στο μυαλό μας. I know it sounds weird, καταλαβαίνω, ακούγεται λίγο παράξενο, αλλά it's true. Νομίζω τώρα έχω βοηθήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, μοιάζει με τον εγκέφαλό μας το σχήμα. Είναι λοιπόν τέσσερα μαζί. Το τρώμε. Όσο απέσια εικόνα μπορώ να έχω δώσει τώρα με την περιγραφή του εγκεφάλου μας, κι όμως το τρώμε. Είναι πάρα πολύ υγιεινό να το φάμε. Μπορούμε να το βάλουμε σε πάρα πολλά γεύματα, είτε γλυκό, είτε αλμυρό, είτε κυρίως. Ακόμα και σε σαλάτες, δηλαδή έχει πολύ χρήση η χρήση. Οπότε τώρα αναμένω να δω αν έχω βοηθήσει για να βρεις την σωστή απάντηση. Πάμε να ακούσουμε την Αναστασία με την Ανίτα Λόκα και επιστρέφουμε.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την τελευταία μας ματιά από εμένα στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται από τους 16 μέχρι και τους 24. Έχουμε ανέρθει στους 22 αυτή τη στιγμή, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 23 και μετέπειτα στους 24 και θα παραμείνουμε στους 24 μέχρι και αργά το απόγευμα, όπου μετέπειτα θα πέσουμε στους 22 με 21 βαθμούς Κελσίου. Κυρίως συννεφιασμένη θα είναι η μέρα μας, βροχές δεν προβλέπεται, αλλά you never know. Η λειτουργία των Undergrounds ξεκινάμε με την Central Line, όπου έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων White City and West Ruslip, White City and Ealing Broadway, Leytonstone and Epping, Leytonstone and Hainault. Η District Line δεν έχει service ακόμη μεταξύ των στάσεων Tynagrim and Richmond και τώρα έχει και λίγες καθυστερήσεις σε όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια. Hammersmith and City Line λίγες καθυστερήσεις ή όπως έχουμε πει η Piccadilly δεν δουλεύει σήμερα. Και η Elizabeth Line έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Gidea Park and Shenfield. Η κινησούλα μας στο δρόμο. Ξεκινάμε με τον Α13 και Dagenham, όπου η κίνηση έχει επιστρέψει στα φυσιολογικά της. M11 προς Greater London είναι στα 10 λεπτά. Α406 North Circular Road προς Bowes Park είναι στα 15 λεπτά. North Circular Road προς Brent Cross έχει τρομερή καθυστέρηση εκεί πέρα. Δεν δίνουν estimated time. Πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ κίνηση εκεί πέρα. Εκτός και αν φτιάχνουν τους δρόμους και γι' αυτό υπάρχει κίνηση. Α312 Church Road and Matville Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτάκια. Κεντρικά του Λονδίνου με τον Α12-03 The Highway προς Wapping στα 15 λεπτά. Στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α2 Shepherd's Hill Road προς Blackheath. Ο Α30-03 Lower Richmond Road προς Mortlake έχει στα 15 λεπτά καθυστέρηση. Στα 10 ο Α205 South Circular προς East Sheen. Και αυτά είχαμε να πούμε και για την κίνηση στο δρόμο. Ναι, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Μακρόπουλο, η πιο όμορφη μέρα. Δεν φαίνεται να είναι τόσο όμορφη καθώς είναι μουντή, but θα την κάνουμε εμείς. Νίκος Μακρόπουλος, η πιο όμορφη μέρα και επιστρέφουμε.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα κοντά σου περνάει.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε την απάντηση του γρίφου. Ας θυμηθούμε πρώτα πώς έχει. 4 αδελφά και αγκαλιασμένα σε ένα σεντουκάκι είναι κλεισμένα και έχω δώσει την εξής βοήθεια ότι είναι κάτι που το τρώμε, το χρησιμοποιούμε για γλυκά και για αλμυρά και για σε κυρίω γεύμα το βάζουμε και για σαλατικά και ομό όταν ψηθεί καλά καλά μπορούμε να το φάμε και μοιάζει έτσι όταν το ανοίξουμε αυτό το σεντουκάκι, τέλος πάντων μοιάζει λίγο έτσι όπως τον εγκέφαλο από μέσα, αλλά είναι κατανόστιμο και πάρα πολύ ωφέλιμο. Και η σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου είναι το καρύδι, το walnut. Λοιπόν, είναι η σωστή απάντηση, ένα γλυκό καρυδάκι, μία καρυδόπιτα τώρα έτσι ωραία σιροπιαστή. Άπαπα. Και ναι, πρωί πρωί, 'cause why not. Καρυδάκι λοιπόν, βάζουμε το καρυδάκι και στη σαλάτα μας. Μπορούμε να κάνουμε και πανέμορφες σως έτσι για steak, για το γεύμα ή και να απλά να καρβουτίσεις τα καρύδια από πάνω. Μπορείς να κάνεις και cake καρύδι. Υπάρχει και το τρως και μόνο του, δηλαδή τα ψήθει καλά καλά και το τρως και μόνο του. Είναι ένα πάρα πολύ ωφέλιμο φαγωσίμο πράγμα το καρύδι. Ξέχασα τώρα σε ποια κατηγορία είναι, so sorry, but πάμε εγώ τώρα να συγχαρώ την κυρία Μαρούλα, την κυρία Μαρία Γεωργίου, τον Στέλιο τον αδερφό μου, την κυρία Κατερίνα Μενίκου, την κυρία Λίτσα από τους φούρνους Άρωμα. Αλίμονο η φούρνη Άρωμα να μην βρίσκανε τη σωστή απάντηση. Νομίζω καρυδόπιτσα εκεί να δεις πόσο πέφτει. Την κυρία Μαρία Κωνσταντίνου, την κυρία Μαρία Ματσάκου, την κυρία Στέλλα, την κυρία Μέρη Ιωάννου και την κυρία Νευσταθία που βρήκανε την σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Εάν δεν βρήκες την απάντηση, μη μου αγχώνεσαι, αύριο επίσης ευκαιρία. Και κάπου εδώ έχουμε φτάσει και στο τέλος της εκπομπής μας. Ραντεβουδάκι όπως έχω αναφέρει τώρα θα δώσουμε αύριο 7 ώρα το πρωί εδώ στο London Greek Radio της 103,3 στα FM με εμένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast Alan Ελληνικά. 7 η ώρα εδώ, Ντάγκα, θα είμαστε μαζί παρέα μέχρι την αυριανή μας συνάντηση. Φιλούμπες ρουφιχτές, να θυμάστε πάντα να χαμογελάτε and always think positive. Be safe και τα λέμε. Γεια σας!

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all will have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889-2682.
4: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
5: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
4: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
5: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
4: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
5: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
4: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
5: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντύμια παιδιά.
6: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-81-00.
4: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
1: Βαρόσι Λέτινγκς. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: LGR 103,3.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπες το βαρόσι lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-8100.
1: Βαρόσι Λέτινγκς, of course and because they are probably the best.
4: Βαρόσι Λέτινγκς ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
6: Δημητρίου in English 020-88-89-98-88.
5: We are here to help. Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: Τόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω με τίποτα.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
1: Βαρόσι Lettings, of course and because they are probably the best.
4: Βαρόσι Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: Δημητρίου and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020-88-89-98-88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
6: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: LGR 103.3.

0: Music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αντζέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενοίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-8100.
1: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Λέτινγκς ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Δημητρίου in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
6: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

τα λόγια στο καθρέφτη μου. Απόψε δε μασάω, κατάλαβα τα κίνητρα που ήσουνα εδώ. Ανάγκη είχα φαίνεται να δώσω τόση αγάπη. Πιστεύεις ότι φεύγεις, μα εγώ αποχωρώ.

φοβήθηκα να κλείσω ένα κύκλο. Κι ας γίνεται στο πάτωμα κομμάτια η καρδιά, τριγύρω μου παράπονα καιρή αρρωστημένη, και κάθε απάντησή σου μου πέφτει πια βαριά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: LGR 103,3.

0: και το άγαλμα του Γιάννη Πουλόπουλου μας έφερε στα 30 λεπτά μετά τις 1. Πάνω δούμε λιγάκι τον καιρό. 24 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν, η θερμοκρασία παραμένει εκεί ψηλά μέχρι και τις 6 ώρα. Θα δύσει ο ήλιος 8 και 17 λεπτά με τη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. 18 έως 24 βαθμούς θα κυμαίνεται σήμερα, αύριο την Τετάρτη 16 μέχρι 23 και την Πέμπτη θα πέσει κάτω στους 22 βαθμούς. Αύριο Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, την Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή και όλη την επόμενη εβδομάδα θα πέφτει και βροχούλα, έτσι. Αύριο 70% βροχή λέει. Για να δούμε. Άλλαξε τον καιρό λιγάκι, πιο δροσερός. Ας τον χαρούμε λοιπόν.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Πανηγυριακή λοιπόν, και παραμένουμε στο Κατσαζίδη, το οποίο τραγούδι το επόμενο θέλω να το χαρίσω σε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Χαιρετώ την διεύθυνση, την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, την κυρία Ζούλη Κωνσταντινίδης, τα καλά τα παιδιά, τους Ανδρέα, Γιώργο, Κύρη, τον κύριο Μάμα και την σύζυγό του, τον Λούι Σταυρή και όλους τους άλλους που δεν θυμάμαι τα ονόματά τους, καθώς επίσης και το καφενείο εκεί. Χαιρετώ τον Κώστα, την Βικτόρια με το πλατή χαμόγελο, την Άννα και την Μαρία και όλους τους άλλους, καθώς και όλους τους θαμώνες. Να είστε καλά. Καζαντζίδη λοιπόν, και δεν θα ξαναγαπήσω, λέει ο Καζαντζίδης.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Έχουμε παλιά λαϊκά, κυρίες και κύριοι, και θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Έντμοντον, τον κύριο Κόκο και την οικογένειά του και όλους τους άλλους μεταξύ 4,000 και 6,000 μας ακούνε εκεί, λέει ο κύριος Κόκος. Ευχαριστούμε, κύριε Κόκο μου. Καλό απόγευμα. Και τι άλλο, Στράτος Κύπριος, μάλιστα. Και μείνε αγάπη μου κοντά μου, λέει.

Δεν θα σε αγαπήσει κανείς όπου για μπας. Έχουμε 10 λεπτά πριν το δελτίο ειδήσεων. Για να δούμε. Μάλιστα. Ναι. Να χαιρετήσω, θέλω, κάποιους φίλους που πιθανόν να μας ακούνε αυτή την ώρα. Θέλω να χαιρετήσω τον Πάνο του Σαββίδη, τον Τζίμι Ανδρέας, τον φίλο μου, τον κύριο Αδάμο Παναγή. Τακτικά μας ακούει ο κύριος Αδάμος. Χαιρετώ τον Δώρο τον Μούλο που είναι πάντα στα μάξη και μας ακούει. Και επίσης να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι. Βεβαίως εδώ είμαστε.

0: τραγούδι να το χαρίσουμε εκεί στο Αρώμα Πατήσερη. Καλό απόγευμα σε όλους εκεί. Χαιρετώ επίσης τα Αστέρια, τον κύριο Γιώργο τον Αρναούτη. Καλό απόγευμα. I wanted to say good afternoon to everyone at Cleaners Unite, the boys and the girls, and thank you very much for your services. I go to Mom's Bistro. Good afternoon to you. Καλό απόγευμα στον κύριο Νάκη, στην κυρία Άρτεμις, στον Roger Greg. Χαιρετώ εκεί στο Δημητρίου εν English, στον Πανίκο και τους υπόλοιπους εκεί στο Midleton Road. Να πάμε λίγο εκεί στο Southgate, Wilton, στον Άντι και την ομάδα του, το Διόνυσος. Χαιρετώ επίσης στον Κουζίνα Express και τον Άρη και την παρέα του. Και να χαιρετήσουμε επίσης όλους ανεξαιρέτως εκεί στο Palmer's Green. Θα γυρίσω πίσω με έτσι ονομαστικά να πω σε κάποιους να στείλω την αγάπη μου. Όμως προς το παρόν πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που σιγά σιγά θα μας πάρει είτε αυτό είτε το επόμενο στο Δελτίο Ειδήσεων 2 η ώρα από την Κύπρο, από το ΡΙΚ. Μείνετε μαζί μας κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παφίτης.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έντονα καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν και σήμερα το νησί, με τις αρμόδιες αρχές να παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά παράλια. Θα βρίσκεται σε ισχύ έως τις 6 το απόγευμα. Σε περιοχές καταιγίδας ενδέχεται να πέσει και χαλάζι, ενώ τοπικά η ένταση της βροχής αναμένεται να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο λειτουργός του τμήματος μετεωρολογίας Ιάσονας Χριστοδούλου ανέφερε ότι θα επηρεαστούν περιοχές κυρίως δυτικά του Τρόδους. Σημείωσε ακόμη ότι οι ποιότερα φαινόμενα αναμένονται κατά την αυριανή ημέρα. Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας θα αρχίσει να παρατηρείται από την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή ο υδράργυρος θα αγγίξει και πάλι τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ βρίσκονται οι σχέσεις Κύπρου και Γαλλίας, σύμφωνα με την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία αναφέρει ότι η ιστορική σχέση των δύο χωρών έχει πλέον αναβαθμιστεί σε στρατηγική συνεργασία με συγκεκριμένες πολιτικές και απτά αποτελέσματα. Σε ανάρτηση της πλατφόρμα X, η Προεδρία σημειώνει ότι η συνεργασία των δύο χωρών είναι πολυσχηδής και πολυεπίπεδη και εξελίσσεται διαρκώς με έμφαση στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια, τη συνδεσιμότητα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο από τη συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν τον περασμένο Ιούνιο. Ανάκαμψη παρουσιάζει ο κυπριακός τουρισμός, μειώνοντας το ελάχιστο τις αρνητικές συνέπειες από την πτώση ντρόουν στη βάση ακροτηρίου τον Μάρτιο. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, η μείωση της αφήξης τουριστών τον Ιούλιο περιορίστηκε μόλις στο 1,1%. Συγκεκριμένα καταγράφηκαν 582.754 αφήξεις τουριστών σε σχέση με 589.116 που καταγράφηκαν τον περσινό Ιούλιο. Σε σύγκριση με την περσινή περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου, φέτος ήρθαν στη χώρα μας 204.640 τουρίστες λιγότεροι, σημειώνοντας μείωση 8%. Κυριότερη πηγή τουρισμού παραμένει το Ηνωμένο Βασίλειο και ακολουθεί το Ισραήλ. Από αυτές τις δύο χώρες καταφθάνουν πέραν των μισών τουριστών. Τα στατιστικά για τις αφήξεις τουριστών επιβεβαιώνουν την αθεκτικότητα που χαρακτηρίζει τον κυπριακό τουρισμό και απεικονίζουν την πραγματική εικόνα του προορισμού, που ομολογουμένως σφίζει από ζωή, ανέφερε σε γραπτή του δήλωση ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής. Μπροστά στον κίνδυνο σοβαρότερης ανάφλεξης βρίσκεται η Μέση Ανατολή, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι ΗΠΑ εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους που προβλέπονται από το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο, ανακοίνωσε επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών Μοχαμάντ Μπαγέρ Καλιμπάφ. Οι αναφορές Καλιμπάφ έγιναν κατά τη διάρκεια ομιλίας του που μεταδόθηκε από την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου ζήτησε την άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, την άρση του πετρελαϊκού εμπάρκο και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα. Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως το Ιράν δεν πρόκειται να αποδεχθεί το είδος της συμφωνίας που ο ίδιος θεωρεί απαραίτητο, ώστε να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη. Από πλευράς του, το Ιράν προανήγγειλε επίκαιρη και ακριβή ιρανική στρατιωτική επιχείρηση, ώστε να σπάσει ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, σε περίπτωση που οι διπλωματικές διεργασίες δεν φέρουν αποτέλεσμα. Σοβαρές καταγγελίες για θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης στα κατεχόμενα φέρνει στο φως νέα έρευνα του BBC. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η σύλληψη τουλάχιστον 30 παιδιών στην πλειονότητά τους βρετανικής καταγωγής ενδέχεται να έχει γίνει μέσω θεραπείων εξωσωματικής γονιμοποίησης με χρήση διαφορετικών δοτών σπέρματος ή οαρίων από αυτούς που είχαν επιλέξει οι γονείς τους. Οι γονείς υποστηρίζουν ότι είχαν επιλέξει ανώνυμους δοτές με βάση στοιχεία όπως το ιατρικό ιστορικό, την εμφάνιση και τα ενδιαφέροντά τους. Ωστόσο, στη συνέχεια άρχισαν να υποψιάζονται ότι στις θεραπείες τους χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικοί δότες. 11 από τα παιδιά έχουν υποβληθεί σε εμπορικά τεστ DNA, τα οποία έδειξαν γενετική καταγωγή από την Τουρκία ή γειτονικές χώρες. Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου επικαιροποίησε τις ταξιδιωτικές οδηγίες του για την Κύπρο, προειδοποιώντας ότι η θεραπεία στα κατεχόμενα ενέχει κινδύνους, καθώς οι κλινικές δεν ρυθμίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Μπαράζ διαρρήξεων και αποπειρών διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αραδίπου. Στο στόχαστρο δραστών τέθηκαν δύο περίπτερα, δύο φαρμακεία και ένα κατάστημα. Από ένα περίπτερο κλάπηκε το συρτάρι της ταμιακής μηχανής, καθώς και κέρματα από τον μπάγκο, ενώ στα υπόλοιπα αποστατικά οι δράστες είτε δεν κατάφεραν να εισέλθουν, είτε σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες δεν φαίνεται να απέσπασαν οτιδήποτε. Οι εξετάσεις του αστυνομικού σταθμού Αραδί που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προμηθεύεται διαγνωστικά τεστ για να βοηθήσει την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης επιδημίας έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τα τεστ συνολικής αξίας 2,5 εκατομμυρίων ευρώ θα παραδοθούν στα κέντρα ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων. Οι πρώτες παραδόσεις θα ξεκινήσουν αυτόν τον μήνα. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, καταγράφηκαν στη χώρα 3.381 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 1.489 θανάτη. Στην Ουγκάντα υπήρξαν 20 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 2 επιβεβαιωμένοι θάνατοι. Επί του παρόντος, ο κίνδυνος του έμπολα για την Ευρώπη αξιολογείται ως πολύ χαμηλός. Και τέλος, η πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας για τον καιρό. Το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, στο εσωτερικό και ενδεχομένως στα ανατολικά παράλια. Σε περιοχές καταιγίδας πιθανόν να πέσει χαλάζι. Η άνεμη θα πνέουν ασθενείς έως ισχυρή 3 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα έλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωσης εκεί και από ό,τι αντιλαμβάνομαι νέα φωνή, Ανδρέας Παφίτης. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Ανδρέα Παφίτη που εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κάποια μάλλον τραγουδάκι. Μπαίνουμε στην δεύτερη μας ώρα, μείνετε μαζί μας, να διανύσουμε ακόμα δύο ρίτσες μαζί μέχρι και τις 4 που θα είμαστε εδώ.
3: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. This is London Greek Radio.

Τι σου έκανα και με εγκατέλειψες. Γύρισε πίσω γιατί μου έλειψες. Χαιρετώ το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, που πάντα είναι κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Είδαμε χθες τον Μάριο και την Ειρήνη. Χάρηκα που σας είδα, παιδιά. Να είστε καλά εκεί στο 8 Green Lanes, Palmer's Green. Είναι καθημερινά ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ και σας περιμένουν να σας εξυπηρετήσουν με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές πάντοτε, και κάνουν και free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Καλό απόγευμα στον Μάριο και την Ειρήνη, και χαιρετώ και το Ξενάκι, το φίλο μου. Μπορεί να ακούει, γιατί κάποτε ακούει ο Ξενάκης. Μια και είμαι εκεί στο Palmer Screen, θέλω να χαιρετήσω τον Κίκη, Κίκης Μίτελ Σαπλάγες, εκεί που τα είδα τα καλά παιδιά χτες. Και χάρηκα. Το Ζούρτος είναι πιο κάτω. Taste of Cyprus, καλημέρα σε όλους εκεί. Χαιρετώ τον Μόντι. Τα δύο καταστήματα λοιπόν, ένα εκεί στο Chesant και ένα στο Palmer Screen. Χαιρετώ τα κορίτσια και τα αγόρια, ιδιαίτερα την Ειρήνη που πάντα είναι εκεί πρόθυμη με το πλατή χαμόγελο. Χαιρετώ τον κύριο Κώστα τον Καλαμαρά. Χαιρετώ τον κύριο Παντελή, τον Ιουσούφ, τον Σαββάκη, τον Ανδρέα, τον Κώστα και όλους τους άλλους. Και να τους χαρίσουμε Στράτο Κύπριο, παρακαλώ. Και να δούμε, το ξέρα λέει πως θα μου φύγεις. Το ξέρα, το ξέρα πως

φίλος μας ο Στράτος Κύπριος, ο ύμνηστος καλλιτέχνης, ο οποίος έχει αφήσει τεράστιες επιτυχίες, τεράστιες επιτυχίες. Μ' αρέσει και σκέφτομαι να κάνω ένα αφιέρωμα, ειδικά για παλιά τραγούδια, αλλά θα συμπεριληφθεί και ο Στράτος Κύπριος με αρκετά τραγούδια. Είναι ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε πάρα πολύ. Θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Γιώργο Νομασό. Καλό απόγευμα, αγαπητέ Γιώργο, και την κυρία Ρούλα. Σίκα, σίκα λοιπόν. Ψήνονται τα σίκα με αυτόν τον καιρό και κάποιοι πρέπει να τα φάνε. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Λοιπόν, αύριο Γιώργο θα σου κατέβω με τα σίκα έτοιμα εκεί, έτσι. Ο Γιώργος ο Μασός, Γιώργο με λένε, κούκλα μου.

0: Βασός. Γιώργο με λένε, κούκλα μου. Λοιπόν, έχουμε διαφημιστικά, θα τα ακούσουμε και θα γυρίσουμε πίσω με ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Μην φύγετε, μείνετε εδώ μαζί μας. Έχουμε να διανύσουμε ένα ακόμα μία ώρα και 35 λεπτά περίπου. Να είστε καλά. Πάμε στα διαφημιστικά μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ρένα Βλαχοπούλου μας, 26 λεπτά μετά τις 2. Θέλω να χαιρετήσω εδώ, κυρίες και κύριοι, όλους εκεί στο Varossi Lettings and Estates. Χαιρετώ τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί και πολλές ευχαριστίες για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Χαιρετώ επίσης τον κύριο Μελιούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης, τους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Λότζ και Autumn Gardens και όλο το προσωπικό εκεί, καθώς και τους θαμώνες, και ευχαριστίες πολλές για την στήριξη τόσων πολλών ετών. 30 και πλέον χρόνια χορηγοί μας κάθε Κυριακή που συνδεόμαστε με τις εκκλησίες. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και επίσης ευχαριστίες ιδιαίτερα που χορηγούν και την εκπομπή μου στο Hellenic TV Faces, πρόσωπα, κάθε Κυριακή στις 8. Αν δεν την έχετε δει, παρακολουθήστε την. Και να τους χαρίσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι για να δούμε. Λίγο θα με συνηθίσεις, λέει Σπύρος Ζαχωραίος. Και λίγο θα με συνηθίσεις, Ωγιώγη.

30 λεπτά μετά τις 2 εδώ στο Λονδίνο, 30 λεπτά μετά τις 4 στην Κύπρο μας και στην Ελλάδα μας. Εκπέμπουμε, κυρίες και κύριοι, στη συχνότητα 103,3 στα FM εδώ στο Βόρειο Λονδίνο και λίγο πιο πέρα. Εκπέμπουμε επίσης σε όλο τον κόσμο μέσω του www.lgr.co.uk και μέσω του DAB εκεί στη Γλασκόβη, στο Midlands, ιδιαίτερα στο Birmingham και εδώ στο Λονδίνο. Θέλω να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Τάσο τον Χάνα που ακούει στα μάξι ως συνήθως. Καλό απόγευμα, αγαπητέ Τάσο. Επίσης θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Λούτσια, τον Θανάση, τον Γιάννη και την υπόλοιπη οικογένεια εκεί. Χαιρετώ επίσης απέναντι το YNS, τα καλά τα παιδιά εκεί, τον Τάσο και τον Νίκ στο Νίκολας Πρίντσες, καλό σας απόγευμα, τον φίλο μου τον Τόνι Θεοδόρου και όλους εκεί στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, τον πρόεδρο και την επιτροπή και τους υπόλοιπους, και να τους χαρίσω Ελένη Βιτάλη, παρακαλώ. Και δεν με πόνεζε κανείς, καρδιά μου καημένη, πόδια.

0: λοιπόν, που μας έφερε στη 38 λεπτά ακριβώς μετά τις 2 δεστονοτίνο το γελεκάκι που φορείς. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε το τραγούδι της εβδομάδας, Record of the Week, Γιάμα, Καλό Καλοκαίρι Μου. Γιάμα, Y-A-M-A, Καλοκαίρι Μου, αυτό είναι το Record of the Week. Και πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν. Record of the Week.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Το γνωστό σας κατάστημα Dimos Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Dimos Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co. UK. Τηλέφωνο 0208 889 26 82.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Δημητρίου in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

18 λεπτά λοιπόν μετά τις 2 εδώ στον Δίνο και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να σας πω λίγο έτσι για την ροή της εκπομπής, για να ξέρετε τι θα γίνει μετά από εμάς. Στις 4 λοιπόν, Drive Time, εν τη απουσία του Ανδρέα του Μιχαηλίδη, το είναι ο φίλος, θα είναι εδώ. 7 με 10 non-stop ελληνικές επιτυχίες στον LGR. 10 με 1 ελληνικές επιτυχίες συνεχίζονται μέχρι αύριο το πρωί. Αύριο είναι Τετάρτη. Τετάρτη λοιπόν, και εμείς, εγώ και εσείς, θα είμαστε στις 10 η ώρα μαζί. 10 με 1 αύριο Τετάρτη, 10 η ώρα Λονδίνου. Να είστε μαζί μου και σας υπόσχομαι ότι ναι, θα περάσουμε καλά. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε Σταμάτη Γονίδη και Υποφέρω.

Πολύ ωραία. Έχουμε 5 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Κυριάκος Γεωργίου, λοιπόν, ένα παιδί της Παρικίας, ο οποίος κάνει καριέρα στο εξωτερικό, πιο πολύ στην Βουλγαρία, Ελλάδα και Τουμπάι και τα λοιπά και τα λοιπά. Προσωρινή αγάπη, λοιπόν, ένα, κατά την γνώμη μου και άποψή μου, ένα θαυμάσιο βίντεο, το οποίο είναι ο τραγούδι σε μουσική του καλού μου, του φίλου, του Χάρη Κουτσαβάκη. Πάμε να το ακούσουμε.

Για να δούμε. 6 λεπτά μετά τις 3 και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε παρακάτω. Έχουμε να διανύσουμε ακόμα γύρω στα 53 λεπτά. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods. Χαιρετώ λοιπόν την κυρία Δέσποινα και το προσωπικό, όλο το προσωπικό εκεί. Και για να δούμε, να τους χαρίσουμε λοιπόν το επόμενο τραγούδι. Για να δούμε, ναι, εδώ είμαστε. Πάμε.

Κύπρος και οι καμπάνες παίρνουν τον ναι. Τα επόμενα δύο τραγούδια είναι σε μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν με του Έρωτα Ταβέλη.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: London Greek Radio 103.3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: 33 τα λεπτά μετά τις 3 ήταν η Αλεξία Χιώτη με το Σεντόνι σου. Έχουμε να διανύσουμε ακόμα 25 λεπτά περίπου μέχρι τις 4 και μετά από αυτό Τόνι Νεοφίτου θα είναι εδώ για την εκπομπή Drive Time. Καλό σας απόγευμα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
3: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimate. Τηλεφωνήστε 074 42 32 38 62 79.
4: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
5: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
6: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
7: And I'm Lenny Varvrides. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
6: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
5: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
8: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Για την Ελλάδα λοιπόν, 9 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας ο Τόνιο Φίτου στην θέση του Αντρέα Μιχαηλίδη, Try Time. Κάπου εδώ να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εσάς που επικοινωνήσατε μαζί μου και εσάς που δοκιμάσατε αλλά δεν καταφέραμε να μιλήσουμε. Τουλάχιστον 3-4 τηλεφωνήματα δεν τα κατάφερα να απαντήσω και λυπάμαι γι' αυτό. Χαίρετο ανεξαίρετος όλους εσάς, να είστε καλά, ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου. Θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί στις 10 η ώρα, ώρα Λονδίνου, μέχρι και τη μία. Να είστε μαζί μου και υπόσχομαι ότι ναι, θα περάσουμε καλά. Να έχουμε υγεία, να προσέχουμε τις αυτούς μας, να αγαπάμε αλλήλους και ο Θεός μαζί μας. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Charming songs on LGR on your hot to drive home. Τι κάνετε, καλοί μου φιλακροατές. Αν θέλετε να μας στείλετε ένα ραπτό μήνυμα, μπορείτε καλέστε μας, στείλετε ένα ραπτό WhatsApp στο 0737 661033. You can WhatsApp me direct in the studio, 0737 661 1033. Σπίδε να γεια, καλησπέρα. Αν μας ακούτε και αν κάνετε διακοπές εκεί κάτω στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, ίσως στην Κύπρο είτε στην Κύπρο είτε στην Ελλάδα ή κάπου αλλού. Sunning it up for LGR in the sun. Today's actually cloudy. We're feeling a little bit jealous if you're a little bit jealous. It's cloudy. Συνεφιασμένος ο καιρός μας σήμερα στο Λονδίνο. Hola, Maika. Michalis Agiannis. Radio Edit.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
4: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
5: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: It's just gone 5:10 here at LGR House. You must have done that. Abdul Trito Oro for the LGR House. And Tony Nell, Fiddle keeping you company. Kind of a parula mazi, mekri the zefta. Παίζοντας τις πιο μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες, μόνο εδώ έναν και μοναδικό LGR, one and only original Greek radio for the UK. Ανθρωμάχη Σουσουρού, ξέρω τι αρέσει, Κατερίνα και Αστροφένκια. What is your favorite current summer song? You can message me and I'll try my best to get it on for you. Susuro was definitely a request. You can, if you've got hands to type in there, it's 07-376-61-1033-07-37-6-6-1-33. Ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι, το καλοκαιρινό τραγούδι να πούμε καλύτερα? You can DM London Greek Radio on Instagram. We're there on Instagram, TikTok and Facebook.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to PJ flooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
5: Πιο γρήγορα, πιο δυνατά, πιο γρήγορα, πιο δυνατά.
6: LGR 103,3.

shout out to you wherever you may be in London, UK, worldwide. Στην μεγάλη μας παροικία, στην μεγάλη μας διάσπορα. Και ένα μεγάλο γεια, καλησπέρα στους φίλους μας που μας στέλνουν μηνύματα. Και αυτοί που είναι στο εξωτερικό, αυτοί που κάνουν διακοπές. Στην όμορφη Κύπρο μας και την υπέροχη Ελλάδα. Of course, those closer to home. Just check a couple of messages. Hello, Tony. What's up, Tony? LGR, keep up the great music. So, loving the tunes. Loving LGR. Keep up the good work. Yeah? Can we have Argyros track? Donero live. Big things coming in the autumn. Keep an ear out, earshot four. Big things, exciting things, LGR. Your one and only LGR. So make sure you follow us there on our Instagram, TikTok, Facebook. Ganimas follow. Click on follow. London Greek Radio. To be up to speed on all things LGR.

0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
3: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

0: GR 103,3.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: Είναι συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εδώ LGR στους 103.3. Listening to the sounds of summer. Alright. Anyway, μην πάτε πουθενά. Υπάρχει μια μικρή αλλαγή απόψε. Θα ακούμε στη συνέχεια ούμλες σχεδόν non-stop ελληνικές επιτυχίες στον LGR. Feel good LGR tunes coming up from 7 p.m. as part of our summer fix. The sun may not be shining today, but the sounds rolling out for you here on LGR's airwaves. Of course, if you're listening on the island, Greek Islands, Cyprus, or somewhere else, ελπίζουμε ότι περνάτε καλά. LGR, good feel, good tunes coming up for you here on your favourite radio station for Greek music. The official home of Greek music in the UK. Μείνετε συντονισμένοι στο London Greek Radio. Keep it tight, keep it locked. This is LGR.

0: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε LGR 103,3.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε LGR.
2: Hi, I'm Peter Andre and you're listening to London Greek Radio.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούτε τον LGR στους 103,3 FM.
4: Γεια σας, είμαι η Στέλλα Καλή και ακούτε LGR στους 103,3, το πρώτο ελληνικό ραδιόφωνο.
5: Γεια σας, είμαι η Τάμτα και ακούτε LGR.
6: Γεια σας, είμαι η Ιβία Δάμου και ακούτε LGR στους 103,3.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Cocorico Italiano restaurant in Whetstone N20 with a new menu of Italian dishes, fresh pasta, risotto, real Italian pizza and desserts, all in a comfortable environment. The team at Cocorico will welcome you at 1314 to 1316 High Road, London N20 9HJ. Contact 0208 445 1188. Visit cocoricoitaliano.com.
4: Here we go.
5: Ένα και μοναδικό.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

0: και μοναδικό.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.
1: LGR, London Greek Radio. In the

Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo

0: LGR, London Greek Radio.
1: In the mix.
2: LGR 103,3.
3: LGR 103,3 FM.
4: Κουμπάρε, βαλέ τζάλα τζεφ.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: LGR

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: το τσεφίαμε.
1: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

0: 01484993 and 075 6830 4204, or visit www.cleanersunited.co.uk.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Αυτό το σπίτι όσα ζήσαμε μαζί, στο τελευταίο θα τα αφήσω σκαλοπατή. Μα πριν περάσω αυτή την πόρτα οριστικά, 5 λεπτά και 2

έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή, ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

τη ερήπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: Η πρώτη σκέψη.

Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.